Υπάρχει ρούχα από μπεμέντε που χωρώ κατφούχ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και είσαι τέλος τραβήτε και τλάτα και το λαντ και τσάζα λελές να εκφεράρει πόρση και τους πόρση και πίσω πλάτα σου. Μόν το γιούτκα ισάτου σαν το φόιο.

dobbemente που χαρακατφούκτα κτρίφα κονεύεται. Είσαι μικρή και είσαι τεροστροβίτη και τλάτα και το τόλαντ και είσαι αζελελές να εκφεράρει πόρσι και τους πόρσι πίσω πλάτα σου όντο γιούτκα είσαι άτους το φούιο.